0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Ποιος εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

0: Ήταν επιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο. Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
1: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Βοηθάτε και εσείς.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Ακούτε LGR. 3, 2, 1.
3: Hello, I'm Elizabeth Chapman.
4: You're not meant to say hello. Hi, I'm Elizabeth Chapman.
3: No, you're not.
4: No, I'm not. I'm Tony J. Who are you?
3: I'm Elizabeth Chapman. I know.
4: And I'm Tony J.
3: All right, can we start again?
4: Go on then.
3: Hi, I'm Elizabeth Chapman.
4: And I'm Tony J.
3: Join us for Chagan and Ledigalvenda every Monday from 8 PM.
4: I'm Budger.
3: I'm talking.
4: Sorry.
3: Join us for Chagan and Ledigalvenda every Monday from 8 PM. For Barea, Villares and Banta. All four, I give up.
4: Something to look forward to. And then, got it?
3: Nah.
4: Have you finished what you wanted to say?
3: No, I haven't. Would you rather let me finish what I want to say or eat a whole good pan of Zaladina?
4: I'm Budger.
3: Delos Pandon. Chagan and Ledigalvenda.
4: Monday night mayhem.
3: 8 PM
4: onwards. Be there.
5: Chai with Elizabeth Chapman, Canela with Tony J, and Cuveda with you on LGR. London Greek Radio, bringing you closer to your culture.
6: Have you got uninvited guests? Bugs, rodents, and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control. For fast, friendly service, kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent, and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly, fast service. Call or WhatsApp us today for same-day appointments on 07394 872908 and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
7: Dimitriou and English Funeral Directors. 020 88 89 98 88. We are here to help.
0: 1, 2, 3, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Radio 103,3. Όλες οι επιτυχίες του χθες, αλλά και του σήμερα, εδώ.
1: Η πρώτη σκέψη.

αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.

Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας. Αρχάγγελος. Νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος. Ακούτε LGR.

0: Ακούτε τον Αντώνη Προκοπίου στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σας, I'm Antonis Prokopiou. Join me on Thursday nights for some fun, chat, classics at a quarter to, a cuddle at a quarter past, and of course, the best variety of Greek music in town. That's every Thursday from 8 p.m. here on London Greek Radio.
0: LGR 103,3 FM. Αποκλειστικά.

0: πω.
1: Εάν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

μοναξιά. Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα

αρέσουν τα μαλλιά σου, τα κόκκινα, τα μοβ και τα λευκά. Μ' αρέσουνε τα χρώματα, τα πιο βαθιά να βρω, τα πολλαπλά. Μ' αρέσουν οι ιδέες σου, οι ανάποδες φωνές, οι έγχρωμες. Μ' αρέσει όπως με κρατάς, θανάσιμες λαβές ανέχομαι. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις. Μ' αρέσεις και ελπίζω να μπορέσεις. Μ' αρέσεις χωρίς προσθέσεις και αφαιρέσεις.

Χθες το βράδυ μου πες έλα να χορέψουμε κάτω από τα αστέρια. Σου είπα ναι, το θέλω τόσο και ας το φοβάμαι, μη μας πληγώσω.

γίνει σκοτεινιά, ώσπου κι αυτός ο ήλιος να σβήστη, ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

πατήσω στα πόδια μου. Έκλεισα με δύναμη την πόρτα μου. Έκοψα για λίγο τη γλώσσα μου, με τα ξύλινη δεν πόνεσα πια. Είπα να ξεφύγω από μένα, ναι. Δεν αρέσω πια σε κανέναν. Ναι. Τρία βήματα πίσω είχα κάνει και άλλα δύο μπροστά. Μάζεψα σπασμένα από το πάτωμα, ραγισμένα γυαλιά αλλά και άτομα. Ένιωσα πόνο και τύψεις και άσχημα για τις κινήσεις που έκανα άσκοπα. Είδα ξανά κάτι μέσα μου να αλλάζει και είπα ακόμα μια φορά δεν πειράζει. Λες και δεν πρέπει να δεχτώ πόσο πειράζει. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Για να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω και να μου δώσω μια φορμή για να ξεσπάσω. Όλα όσα γράφω είναι για μένα, ναι. Γιατί δεν τα είπα και ντροπή μου σε κανένα, ναι. Όσα δεν έπρεπε να πω όμως τα είπα. Και τώρα εδώ να διαχειρίζομαι την ήττα. Εγώ συνήθισα να πρέπει να στηρίζομαι. Να αγαπάω και γι' αυτό να βασανίζομαι. Να δίνω 5 από τα 10 που έχω νιώσει. Και να χαλάω όλα αυτά που μου έχουν δώσει. Εγώ συνήθισα να είμαι άλλος άνθρωπος. Και πληγωμένος και σκληρός και λίγο άδικος. Οπότε έλεγα από αύριο θα αλλάξω. Έβρισκα άλλο ένα θέμα να γκρινιάξω. Μιλάω λίγο και πολύ και δεν πειράζει. Γιατί σου λέω μια ιστορία που με τρομάζει. Που δεν διαχώρισε τον πόνο που έχω νιώσει. Από συμβάντα που με είχαν πληγώσει. Και γίνα ίδια και πληγώνω όποιον να είναι. Και τη μαμά και τον μπαμπά μου τους φοβάμαι. Που γίνα μίζερ και άδικοι μαζί τους. Για να μην δούνε τι έχει γίνει το παιδί τους. Και όταν ξεκίνησα να γράφω, είχα λόγο. Να με στηρίξω και να σηκωθώ από το θρόνο. Και ούτε που ήθελα να τραγουδήσω άλλο. Ήθελα μόνο από μέσα να το βγάλω.

κοίταξα πίσω μου να δω τι έχω κάνει. Τα πιο πολλά τα είχα ήδη επαναλάβει. Γιατί δεν έβαλα μυαλό ούτε σε ένα. Και δεν προστάτεψε ούτε εμένα ούτε κανένα. Κοίταξα πίσω μου να δω τι έχω αφήσει. Και τελικά τα είχα μόνο μου γκρεμίσει. Αυτά που χρέωνα σε άλλους που μου φταίνε. Και τα σημάδια όλων όντως θα με καίνε. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα μάτια μου. Πέρασαν μπροστά μου τα κομμάτια μου. Έκλεισα πολύ σφιχτά τα αυτιά.

υπερασφάλειες, γιατί δική τους όμως ούτε λόγος. Μου είπανε πως δεν παρέχω ασφάλεια. Στα αυτιά μου η απόψη τους ήταν νόμος. Όσες φωνές πηγάζουν από μέσα μου, θα αρχίσω να σου λέω το πως λύγησα. Στη μαύρη αυτή περίοδο που πέρασα, τι μου έλεγα και τελείωσα.

όσα γράφουνε για μένα, ναι. Για να τα ακούω δυνατά όταν πικραίνομαι. Και να θυμάμαι που κατάφερα να φτάσω. Να μην με αφήσω όμως πάλι να ξεχάσω. London Greek Radio 103.

0: πως με έχεις αγαπή.
1: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok. Βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook.

0: 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας, εδώ LGR. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου, London Greek Radio. Good morning from the LGR family. Today, Tuesday, 5th of May. Σήμερα, 5 Μαΐου. Η Εκκλησία μας γιορτάζει την μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης και του Αγίου Εφραίμ, του Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού. Στέλνουμε τις πιο θερμές μας εύχες για χρόνια πολλά σε όλους όσους θέλουν αυτά τα ευλογημένα ονόματα. Στον Ειρηναίο, στον Εφραίμ, την Ειρήνη, τη Ρένα, τη Ρενία και την Εφή. Να χαίρεστε την ονομαστική σας γιορτή. Και αν έχετε και κάποια ίσως γενέθλια ή μια άλλη γιορτή, χρόνια σας πολλά. This is a special day for you today, a name day or birthday maybe. But do have a special one. An absolutely beautiful day. Let's continue here with our next track. Melly says, Stamatis Gonidis. Get mi agapi, then Telioni.

0: London Greek Radio, it's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
1: Νατάσα Μποφίλιου, live, 5η 7 Μαΐου, O2, Shepherd's Bush Empire. Μια παράσταση των Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Νατάσα Μποφίλιου, μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες ερμηνεύτριες της Ελλάδας, έρχεται στο Λονδίνο για μια εκρηκτική συναυλία. Νατάσα Μποφίλιου, live, προπόληση Ticketmaster. Επίσημος ραδιοφωνικός συνεργάτης London Greek Radio.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Και αυτή είναι η Αναστασία με το τραγούδι της Φρέχη. Μεγάλη επιτυχία. Φέτινη επιτυχία της Αναστασίας. Καλημέρα, καλημέρα ξανά εδώ Ελτσιά. Πάμε να δούμε τι παίζει με τον καιρό στο Λονδίνο μας σήμερα. Σήμερα πρωί ξεκινάμε χαλαρά και στεγνάμε ήλιο και λίγα σύννεφα, έτσι για το σπάσιμο. Μετά το μεσημεράκι θα μαζέψει σύννεφια και θα μας έρθουν κάτι ψηλές από τα βόρεια. Ετοιμαστείτε για το βραδάκι, θα αρχίσει να φυσάει κιόλας. Και απόψε το βράδυ ο καιρός στρώνει, σταματάνε οι βροχές και θα έχουμε καθαρό ουρανό με λίγα σύννεφα εδώ και εκεί. Προσοχή όμως, γιατί θα τσιμπήσει το κρύο. Και για την θερμοκρασία μην περιμένετε πολλά, το ταβάνι είναι στους 17 βαθμούς μόνο. Highs or lows of just 17 today, feeling a little bit more of a chill in the air. Cloudy start to the day, remaining cloudy throughout most of the day in London. Chances of some rain as well later in the evening. Highs of just 17 degrees Celsius.

Είχα μια αγάπη, αχ καρδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.

έρχεται ο Απρίλης, αχ καρδούλα μου. Να κι ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή.

είχα, είχα μια αγάπη, αχ καραδούλα μου, που μοιάζε συννεφάκι, συννεφούλα μου. Σαν συννεφά, συννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει, μ' αγαπάει τη μια την άλλη.

Καλά μας το λέει ο Διονύσης Σαββόπουλος, είναι φούλα μου, είναι φούλα μου. Έρχεται ο Μάης και βλέπουμε έτσι σύννεφα, όμως αυτό δεν μας χαλάει καθόλου την διάθεση, αφού πάνω κάτω οι θερμοκρασίες και ο καιρός μας αλλάζει συνεχώς εδώ στο Λονδίνο, στην παροικία μας. Πάμε εδώ επόμενο τραγούδι και επιστροφή. Έχουμε και σύντομες ειδήσεις στις 8. Quick headlines at 8.

Να η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Καλημέρωμένος στο London Greek Radio 103,3 στα FM.
1: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
2: Are you looking to sell your property in Cyprus? We purchase land, houses, flats, shops in Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos and Brodaras. Call Alex Stefanidis, UK mobile number 07769707465, Cyprus mobile number 00357992227 46.
3: Ζητούνται προσάμεση αγορά, οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 077 69 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 99 22 27 46.
4: Δημητρίου in English 0208 89 98 88. We are here to help.
5: Ο αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook, London Greek Radio.

η Μαρινέλα και ο Κώστας Χατζής και ένα τραγούδι για τις κάλπες. Να ήταν ο κόσμος μια κάλπη. Λοιπόν, προσοχή, Λονδίνο, αυτή την Πέμπτη γεμίζουμε τις κάλπες. Οι τοπικές εκλογές είναι εδώ. Και για τους φίλους ακροατές που μας ακούνε και στο Birmingham, στη Γαλλία και άλλα μέρη της Αγγλίας και της Σκωτίας, γίνονται τοπικές εκλογές αυτή την Πέμπτη. Μην ξεχάσετε την ταυτότητα σας, παιδιά. Χωρίς ID δεν έχει ψήφο. Εκλέγουμε 1815 σύμβουλους σε όλους τους δήμους του Λονδίνου, από το Barnet και το Enfield μέχρι το Haringey και το Westminster. Και δεν είναι μόνο οι σύμβουλοι, σε περιοχές όπως το Croydon, το Hackney και το Newham ψηφίσετε απευθείας για τον τοπικό σας δήμαρχο. Εδώ παίζονται όλα για τα σχολεία μας, για την καθαριότητα μέχρι και για το council tax που πληρώνουμε. Οι ειδικοί λένε πως θα είναι μια μάχη σώμα με σώμα, αφού τα μικρότερα κόμματα πιέζουν δυνατά. Μην αφήσετε άλλους να αποφασίσουν για εσάς. Προσοχή, χωρίς ταυτότητα δεν έχει ψήφο. Λοιπόν, ακούστε με καλά για να μην πάτε άδικα στην κάλπη την Πέμπτη. Από φέτος το παιχνίδι αλλάζει. Πρέπει οπωσδήποτε να έχετε μαζί σας μια επίσημη ταυτότητα με φωτογραφία. Τι μπορείτε να δείξετε, το διαβατήριο σας ή την άδεια οδήγησης και ακόμη ένα blue badge ή την κάρτα μετακίνησης των ηλικιωμένων. Just a quick recap. Local elections, council elections take place in London and outside London, including Birmingham, Wales, Scotland and many other parts of England too. And just to remind you, this year also there will be ID as you go to the polls, to the election booth. Don't forget to bring a photograph ID with you. Changes to the election rules. Photograph ID, of course, either from the council or British passport, driving licence, or a blue badge. Freedom passes if you're, of course, an OAP. Αυτά λοιπόν για τις εκλογές για αυτή την Πέμπτη. Στα Δημαρχεία εδώ, στο Λονδίνο και σε άλλα μέρη της Αγγλίας.

0: Κατά Σαμποφίλιου, live, 5η 7 Μαΐου, O2, Shepherd's Bush Empire. Μια παράσταση των Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμο Ευαγγελάτου. Νατάσα Μποφίλιου, μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες ερμηνεύτριες της Ελλάδας, έρχεται στο Λονδίνο για μια εκρηκτική συναυλία. Νατάσα Μποφίλιου Live. Προπόληση Ticketmaster. Επίσημος ραδιοφωνικός συνεργάτης London Greek Radio.
1: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

Νέο τραγούδι Josephine και Νίνο και τι κάνεις. Και πάμε να ακούσουμε ακόμη ένα καινούριο τραγούδι. Ένα τραγούδι που μόλις κυκλοφόρησε από την Λυκώτη, από την Λυκιά Κατερίνα, η Κατερίνα. Και το παράπονο μου. Η Κατερίνα που είναι η κόρη του Γιάννη Πλούταρχου. Πάμε να το απολαύσουμε μαζί λοιπόν.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Γεια σου παρικία μας, καλημέρα, καλημέρα ξανά. Εδώ LGR στους 103,3 στα FM. LGR.co.uk, London Greek Radio App. Κατεβάστε την εφαρμογή του London Greek Radio. Λοιπόν, πάμε να δούμε και κάποια από τα πρωτοσέλιδα στις ελληνικές εφημερίδες σήμερα. Η Ελλάδα πάει στα αστέρια. Οι πρώτοι βορειφόροι για την προστασία των βάσεων μας. Greece goes to the stars, the first satellites for the protection of forests. Greek forests have been launched. Το λιμάνι χτυπάει δυνατά, ξεκινάει το Ποσειδονία 2026, η ελληνική ναυτιλία κυριαρχεί στον κόσμο. Greece have well beating the port is beating loud. Poseidonia 2026 begins. Greek shipping dominates the world, says the headlines. Είναι επίσημο, παιδιά, η παραλία Φτερή στην Κεφαλονιά αναδείχθηκε η ομορφότερη της Ευρώπης. Terry Beach in Kefalonia was named the most beautiful in Europe.

Και κάτι υπό αναφορά στους Έλληνες του Λονδίνου, πετάξτε ελεύθερα τέλος οι ουρές στα ευρωδρόμια. Για τους Έλληνες του Λονδίνου καταργούνται οι δυομετρικοί έλεγχοι. No more airport checks for the Greeks of London and the UK. Biometric checks are being scrapped. Πολιτικά η νέα δημοκρατία παραμένει πρώτη, αλλά το Πασόκ πλησιάζει. Χαμός στις δημοσκοπήσεις. Ναι.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
2: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrew Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrew Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrew Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
3: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Adoni Photography.
4: Are you thinking of upgrading your windows or doors? At A406 Windows Limited, we specialise in premium UPVC and aluminium windows, sliding doors, skylights and bespoke glazing solutions designed to improve your home's comfort, security and energy efficiency. With over 15 years of experience, our family-run team proudly manufactures and installs high-quality glazing for homes across London. Visit our showroom at 377B North Circular Road, London M13 5UU. Call us today on 020-889-9982 or email info@a406windows.co.uk for your free quotation. Mention LGR Radio and receive an exclusive 5% discount. A406 Windows Limited. Together for better.
5: Νατάσα Μποφίλιου, live, 5η 7 Μαΐου, O2, Shepherd's Bush Empire. Μια παράσταση των Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Νατάσα Μποφίλιου, μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες ερμηνεύτριες της Ελλάδας, έρχεται στο Λονδίνο για μια εκρηκτική συναυλία. Νατάσα Μποφίλιου, live, προπόληση Ticketmaster, επίσημος ραδιοφωνικός συνεργάτης London Greek Radio.
0: One, two, three, go. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
6: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.

έχουμε τις εκλογές μας αυτή την Πέμπτη στη Μεγάλη Βρετανία. Οι κάλπες μας ανοίγουν αυτή την Πέμπτη στις περιφέρειες του Λονδίνου και έξω, φυσικά στις περιοχές του Birmingham, Γαλλία και άλλα, σε άλλα μέρη της Αγγλίας. Local council elections this Thursday in the UK, as we said earlier. Και μην ξεχνάτε να πάρετε μαζί σας και μια ταυτότητα, φωτογραφική ταυτότητα, σύμφωνα με τις νέες αλλαγές. Αλλαγές, ναι, τρόπος ψήφους έχει αλλάξει εδώ και 2-3 χρόνια. Πρέπει να έχετε και ταυτότητα μαζί σας. Σε επιθυμίσουμε για αυτή την Πέμπτη στις κάλπες. Λοιπόν, και στην Κύπρο μας έχουμε και εκλογές εκεί στην Κύπρο, στην τελική ευθεία για τις κάλπες. Αύριο εκπνέει η προθεσμία για τις υποψηφιότητες. Η προθεσμία αύριο Τετάρτη 6 Μαΐου είναι η τελευταία μέρα για την υποβολή υποψηφιότητων για τις βουλευτικές εκλογές.

Και να πούμε και δύο λόγια του καιρό μας στο Λονδίνο. Συννεφιασμένος, θα πω τα σεξ από το μέχρι. Cloudy a day, lots of clouds a day, not the prettiest spring sunshine. Μετά το μεσημεράκι θα μαζέψει σύννεφα και θα μας έρθουν κάτι ψηλές από τα βόρεια. Το βράδυ ο ουρανός στρώνει, σταματάνε οι βροχές και θα έχουμε καθαρό ουρανό με λίγα σύννεφα εδώ και εκεί. Με την θερμοκρασία μην περιμένετε πολλά, το ταβάνι είναι στους 17 βαθμούς μόνο. Highs of 17 in London. Continue here, breakfast a la ελληνικά. Τις πιο μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες παίζονται μόνο εδώ. Continue with a great mix of tunes. This is LGR.

θάλασσα κρυμμένη, κοντά στον ήλιο Πανατέλη, μες στη χρυσή τη φορεσιά του

0: LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 40 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo Restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: Νατάσα Μποφίλιου, live, 5η 7 Μαΐου, O2, Shepherd's Bush Empire. Μια παράσταση των Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Νατάσα Μποφίλιου, μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες ερμηνεύτριες της Ελλάδας, έρχεται στο Λονδίνο για μια εκρηκτική συναυλία. Νατάσα Μποφίλιου Live. Προπόληση Ticketmaster. Επίσημος ραδιοφωνικός συνεργάτης London Greek Radio.
5: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.

Και κάπου εδώ σας αφήνω παρεούλα με τις καλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Μείνετε συντονισμένοι στον LGR. Και να πούμε λίγο βέβαια για το πρόγραμμα μας τι ακολουθεί. Ο δικός μας ο Βασίλης στις 1, ακριβώς με όλα τα αγαπημένα σας. Στις 7 ο Ανδρέας Μιχαηλίδης, Drive Time, London Greek Radio is Drive Time. Ενώ στις 7 η Κατερίνα Νεοκλέος και το Scandalous. Στις 7 με 10. Ενώ στις 10 non-stop ελληνικές επιτυχίες στον LGR 103,3 στα FM. Μην ξεχνάτε, μας απαίνετε παντού μαζί σας. Κατεβάστε τώρα το London Greek Radio App στο κινητό σας για να ακούτε live όπου και αν βρίσκεστε. Εγώ σας χαιρετώ, καλή συνέχεια και μείνετε συντονισμένοι. Listening to LGR. Take us wherever you are. Download London Greek Radio straight to your mobile phone. Have a blessed day and I'll see you later. Take care. Keep it locked. This is LGR.

Έχω μέσα στην καρδιά να στα δώσω. Είναι επιλογή μου. Ξέρεις όσα έχω μυστικά, ξέρεις και

0: one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
1: Are you looking to sell your property in Cyprus? We purchase land, houses, flats, shops in Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos and Brodaras. Call Alex Stefanidis, UK mobile number 07769707465, Cyprus mobile number 00357992227 46.
2: Ζητούνται προσάμεση αγορά, οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα. Στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 077 69 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 99 22 27 46.
3: Δημητρίου in English 0-88-89-98-88. We are here to help.
4: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
5: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα.
4: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
5: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
4: Όχι, μόλις είπε στο Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενοίκια προκαταβολικά.
5: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
4: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
5: Μα είναι σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς εντύμια παιδιά.
6: Βαρόσι Λέτινγκς 7263-81-00.
4: Βαρόσι Λέτινγκς, of course, because they are probably the best.
2: Βαρόσι Λέτινγκς. Ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
7: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Τι μία παιδιά, το καμάρι της παροικίας, τι μία παιδιά.
2: Μα τι έπαθες κόρη Αγγέλα.
1: Με την κόρη μου στην Αγγλία κόρη. 2 χρόνια προβλήματα με τους ενοικιαστές.
2: Και τώρα εξενοικιάστον το σπίτι της.
1: Όχι, μόλις είπες το Βαρόσι Λέτινγκς, ενοικιάστε μου το, άρχεψε και εισπράττει τα ενοίκια προκαταβολικά.
2: Α, και τώρα είστε στην Κύπρο.
1: Καλό. Και τα ενίκια της πιάνει τα σίγουρα.
2: Μα σωστά. Τα παιδιά στο Βαρόσι Λέτινγκς εντύμια παιδιά.
3: Βαρόσι Λέτινγκς 7263-8100.
1: Βαρόσι Λέτινγκς, of course, because they are probably the best.
4: Βαρόσι Λέτινγκς ζητούνται σπίτια και διαμερίσματα για άμεση ενοικίαση σε όλο το Λονδίνο. Το Βαρόσι Λέτινγκς βραβεύθηκε ο χρυσός νικητής ως το καλύτερο μεσητικό γραφείο στο Βόρειο Λονδίνο, περιοχή N4, από τα British Property Awards.
5: Are you thinking of upgrading your windows or doors? At A406 Windows Limited, we specialize in premium UPVC and aluminium windows, sliding doors, skylights, and bespoke glazing solutions designed to improve your home's comfort, security, and energy efficiency. With over 15 years of experience, our family-run team proudly manufactures and installs high-quality glazing for homes across London. Visit our showroom at 377B North Circular Road, London M13 5UU. Call us today on 020-889-9982 or email info@a406windows.co.uk for your free quotation. Mention LGR Radio and receive an exclusive 5% discount. A406 Windows Limited. Together for better.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This. Is London Greek Radio.
6: Dimitriou in English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
7: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε να ακούμε.

δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι σε όλους. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου, τον LGR. Είμαι ο Βασίλης Παναγής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. 4 ώρα Λονδίνου, 6 ώρα Κύπρου και Ελλάδας. Καλώς ορίσατε, όμορφος ο καιρός μας σήμερα, έχουμε και τον ήλιο μαζί μας. Θα δούμε τον καιρό αναλυτικότερα λίγο πιο ύστερα. Πολύ μουσική. Στις 2 είναι το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Μείνετε μαζί μας κυρίες και κύριοι και είμαι σίγουρος ότι θα περάσουμε καλά. Έχουμε και τις ανακοινώσεις μας, θα τις διαβάσουμε για εσάς. Αυτά, λοιπόν. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: London Greek Radio 103,3. Επιτυχίες που αγαπάμε.

Είμαι ο Δημητροπάνος και θέλω να είσαι εντός. Για να δούμε τι γίνεται εδώ με τον καιρό. Λοιπόν, προς το παρόν 15 βαθμοί Κελσίου και δεν υπήρχαν εδώ προγνωστικά ότι θα βγει ο ήλιος, όμως το κατάφερε. Έτσι, πάντοτε οι ειδικοί κάνουν λαθάκια. Βγήκε ο ήλιος και τον βλέπω. 15 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν. Θα πάει σήμερα μέχρι 16 βαθμούς.

0: πας χωρίς αγάπη, και εγώ προσπαθούσα να πω για τον καιρό και η Δούκισσα μας έλεγε, μας ρωτούσε που πάμε χωρίς αγάπη. Anyway, λοιπόν, καιρός 15 βαθμοί Κελσίου προς το παρόν, θα ανέβει μέχρι 16 βαθμούς, γύρω στις 2 θα είναι στους 16 βαθμούς και μετά θα αρχίσει να πέφτει και πάλι, και στις 8 η ώρα, 8 και 31 λεπτά για την ακρίβεια, θα κατέβει η θερμοκρασία κάτω στους 12 βαθμούς Κελσίου. Ο ήλιος θα δύσει εκεί που θα βγει στις 8 και 31 λεπτά. Απόψε δεν προβλέπεται, αγαπητή κυρία Άννα και οι άλλοι που ενδιαφέρεστε, δεν προβλέπεται να κάνει την εμφάνιση του το φεγγάρι. Αύριο πρωί ξυπνούμε και ξημερώνει με το καλό 5 και 23 λεπτά, με τη θερμοκρασία στους 7 βαθμούς Κελσίου. Πολύ πιθανό να εμφανιστεί ο ήλιος για λίγο, πολύ πιθανό. Σαν κυμαίνεται η θερμοκρασία λοιπόν σήμερα από 10 μέχρι 16 και αύριο από 7 μέχρι 13. Λοιπόν, αλλάζουν τα πράγματα και μετά θα ξανανεύει πάνω η θερμοκρασία. Εντάξει, θα δούμε. Λοιπόν, θα δείξει, όπως λέμε, θα δείξει. Θα δείξει. Λοιπόν, φύγαμε. Έχουμε παλιά λαϊκά να ακούσουμε μέχρι και τις 2 που θα είναι το δελτίο ειδήσεων.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
4: Νατάσα Μποφίλιου, live, 5η 7 Μαΐου, O2 Shepherd's Bush Empire. Μια παράσταση των Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Νατάσα Μποφίλιου, μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες ερμηνεύτριες της Ελλάδας, έρχεται στο Λονδίνο για μια εκρηκτική συναυλία. Νατάσα Μποφίλιου Live. Προπόληση Ticketmaster. Επίσημος ραδιοφωνικός συνεργάτης London Greek Radio.
5: Are you looking to sell your property in Cyprus? We purchase land, houses, flats, shops in Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos and Brodaras. Call Alex Stefanidis, UK mobile number 07697074 65, Cyprus mobile number 00357992227 46.
6: Ζητούνται προσάμεση αγορά οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 077 69 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 99 22 27 46.
7: Δημητρίου in English 020-88-89-98-88. We are here to help.
8: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you.
9: 1, 2, 3, go.
8: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Στικά παρακαλώ.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Geodrive.cy. Geodrive.cy. Geodrive.cy.
4: Why do you keep repeating Geodrive.cy?
3: My cousin just got back from Cyprus and highly recommends a great car hire company, Geodrive.cy. So, I'm repeating it to remember their name until I get to my computer. Their cars are clean, modern, well-maintained, and all have sensible prices. Call 00357-7000-2200 or visit geodrive.cy for an online booking.
4: What's their name again?
3: Geodrive.cy.
5: For 44 years, Cy Winefest has celebrated Cypriot culture in London. And this June, we are back. Cy Winefest 2026, the UK's renowned Cypriot cultural and wine festival. Join us for a weekend of incredible wines, authentic food, live entertainment, and a vibrant atmosphere for all ages. At the Decorium, Wood Green, on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June. And when the sun goes down, experience Cy Winefest After Dark, an evening of live entertainment and unforgettable energy. Get your tickets now at cwfexpo.co.uk. If you're a business looking to showcase your brand, limited exhibitor spaces are still available. Cy Winefest 2026. Two experiences, one unforgettable weekend. Event sponsors. Under the auspices of High Commission of Cyprus, main event sponsor, Stephen Phillips. Supporters, Rick, Loel, Hellenic TV, Alpha Bank, Argo Capital Management, Georg, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, Bolter & Co., C. Michael & Co., Sodap, Bubby Nondas, NNN Accountancy Services, Star Lettings & Estates. Media partner, Pi Media. Main media partner, LGR, London Greek Radio.
6: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Μαρινέλα λοιπόν και καλύτερα, και σε δύο λεπτουδάκια θα έχουμε το δελτίο ειδήσεων από την Κύπρο. Μείνετε μαζί μας κυρίες και κύριοι, και μετά το δελτίο γυρνάει πίσω και πάλι εδώ με πολύ πολύ μουσική, με τις ανακοινώσεις μας και άλλα πολλά. Μην φύγετε, μείνετε εδώ.

0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ήδη βγει νικητές από τη στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ραδιοφωνική εκπομπή. Ερωτηθεί σε ένα εγκυχηρία παραμένει σε ισχύ, αρνήθηκε να το διευκρινίσει και εκτίμησε πως η έννοια εχθροπραξίας αρχίσου ξανά θα διαρκέσουν 3 εβδομάδες. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Χαλιμπάφ, τόνισε ότι η συνέχιση της υφιστάμενης κατάστασης στον Περσικό κόλπο είναι ανυπόφορη για την Ουάσιγκτον και προειδοποίησε ότι το Ιράν δεν έχει καν αρχίσει την αντιπαράθεσή του με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, κατηγόρησε τους Αμερικανούς και τους συμμάχους τους ότι θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών και της ενέργειας. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο της επιχείρησης Ελευθερία, αμερικανικά αντιτορπιλικά εισήλθαν στον κόλπο, συνοδεύοντας 2 αμερικανικά εμπορικά πλοία εκτός των στενών τορμούς, σπάζοντας ουσιαστικά τον ιρανικό αποκλεισμό της θαλάσσιας οδού. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Reuters, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε σε ανάρτησή του στο Telegram πως βρίσκεται καθοδόν για το Πεκίνο, ώστε να συναντηθεί με τους Κινέζους ομολόγους του. Στο επίκεντρο των συνομιλιών, οι περιφερειακές εξελίξεις, το διεθνές γεωπολιτικό σκηνικό αλλά και οι διμερείς σχέσεις των δύο κρατών. Νότα που εκδόθηκε σήμερα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καλεί σε έναν κεκριμένο πτήσεων να αλλάξουν πορεία πτήσεις προς το Ομάν και γύρω από τη Σαουδική Αραβία μετά τις επιθέσεις μη επανδρομένων αεροσκαφών και ρουκετών από το Ιράν. Χθες η Γενική Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων προχώρησε σε μερικό κλείσιμο του εναερίου χώρου τους έως και τις 11 Μαΐου. Η Κυπριακή Δημοκρατία καταδίκασε τις επιθέσεις με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε ανάρτησή του στο ΕΞ, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη του στον πρόεδρο και το λαό της χώρας. Παράλληλα, διεμήνυσε πως η Κυπριακή Δημοκρατία στέκεται στεναρά στο πλευρό των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και των περιφερειακών εταίρων της. Τόνισε επίσης ότι η Λευκοσία παραμένει δεσμευμένη στο στόχο της αποκλιμάκωσης της κατάστασης, του πλήρους σεβασμού του διεθνούς δικαίου και της προώθησης της ειρήνης και της σταθερότητας. Καταληκτικά, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης επεσήμανε πως η ασφάλεια της περιοχής είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένη με την ασφάλεια της Ευρώπης. Την πλήρη αλληλεγγύη του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα εξέφρασαν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν μετά τις ιρανικές επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς που έπληξαν τη χώρα χθες. Πρόκειται για τις πρώτες μετά την εφαρμογή κατάβαυσης του πυρός στις αρχές του περασμένου μήνα. Οι παραβιάσεις κυριαρχίας πρέπει να σταματήσουν, τόνισε ο Αντώνιο Κώστα, καλώντας το Ιράν να εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις. Η κυρία Φόντερ Λάιεν επεσήμανε ότι αυτές οι επιθέσεις αποτελούν παραβίαση κυριαρχίας και διεθνούς δικαίου. Τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων καταδίκασε και ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο οποίος κάλεσε σε εξέβρεση διπλωματικής λύσης. Την ανάγκη ενίσχυσης στους τομείς άμυνας και ασφάλειας, όπως και της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συζήτησαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Άμυνα Άντριος Κουμπέλιους και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος Νίκος Δένδιας. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι μετά από εντατική εργασία της Κυπριακής Προεδρίας υπήρξαν θετικά αποτελέσματα στην ενίσχυση της άμυνας και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικότερα σε σχέση με το άρθρο 42.7. Η Κυπριακή Αμυντική Βιομηχανία είναι πολλά υποσχόμενη, επεσήμανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και εξέφρασε την ευαρέσκειά του για τις σημαντικές επενδύσεις που γίνονται στην Κύπρο από χώρες όπως η Ινδία και το Ισραήλ. Ο Άντριος Κουμπέλιους εξήρε τη σημαντική δουλειά που επιτελείται από την Κυπριακή Προεδρία. Και το δελτίο καιρού. Το απόγευμα, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να φέρουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο μεμονωμένης καταιγίδας. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική έως βορειοδυτική ασθενήσεως μέτρη 3 με 4 μποφόρ και προδικά τοπικά ισχυρή τεστάρο με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 8 στα ορεινά. Τέλος των ειδήσεων από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου.
1: Ακούτε ναι, το ραδιοφωνικό ίδρυμα.
2: Λοιπόν, και εμείς κυρίες και κύριοι το ΡΙΚ για την ενημέρωση. Καλό που είμαστε όλους εκεί. Να είναι πάντα καλά και να συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Μπήκαμε στην δεύτερη μας ώρα. Η ώρα είναι 2:06 και θα συνεχίσουμε με αυτά τα πολύ όμορφα λαϊκά. Όχι λαϊκά, μοντέρνα λαϊκά. Γιατί ακούσαμε παλιά λαϊκά, τώρα θα πάμε στα μοντέρνα λαϊκά. Καλώς ορίσατε λοιπόν.

0: Καλύτερα λοιπόν, και ας μου φαίνεται αστείο, και εμείς συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Έχουμε κάποιες ανακοινώσεις, θα τις διαβάσουμε για εσάς, για την δική σας πάντα ενημέρωση. Το Σάββατο 9 Μαΐου λοιπόν, στις 2 ώρα μέχρι τις 5, εκεί στο χώρο της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, θα γίνει ένα απογευματινό τσάι, το οποίο διοργανώνεται από το Leukemia Society, Leukemia Cancer Society. Αριθμός εγγραφής 10-49-84, και για να πάρετε εισιτήρια, για να παρευρεθείτε, για να βοηθήσετε το society, τηλεφωνήστε στην Σίλβια 07-8-55-75-69-48 ή στην Ιωάννα 07-8-87-72-12-46. Σάββατο λοιπόν, το Σάββατο μας έρχεται, 9 του Μάη, εκεί στο χώρο της Εκκλησίας του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού, στις 2 ώρα μέχρι τις 5 το απόγευμα, τσάι για Leukemia Afternoon Tea λοιπόν. Join us for an afternoon fundraiser. Αυτά.
1: London Greek Radio 103,3. Η αγαπημένη σου μουσική στον αγαπημένο σου σταθμό.

Πολύ ωραία, λοιπόν. Για να δούμε τι έχουμε στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Έχω να σας πω για το νέο κατάστημα που άνοιξε, το Taste of Cyprus, εκεί στο 74 High Street, στο Chesant, E-N-8-0-A-J. Δεύτερο κατάστημα λοιπόν εκεί στο Chesant και με πολύ ελεύθερη στάθμευση. Το προηγούμενο κατάστημα βρίσκεται στο Palmer Screen, το Taste of Cyprus. Χαιρετώ όλους εκεί, όλα τα κορίτσια και τα γόρια, την Ειρήνη και την Ανδριάννα και τους υπόλοιπους. Και όλους τους σαμώνες, το ίδιο και εκεί στο Chesant. Τον φίλο μου τον Μόρτι και τους υπόλοιπους. Καλό σας απόγευμα, να είστε καλά. Καλές δουλειές εύχομαι. Και χαιρετώ την κυρία Βαλισάντρου που είναι μαζί μας, η οποία αφιερώνει τα επόμενα τραγούδια σε όλους μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά κυρία Εύα μου. Και επειδή σας αρέσουν τα κυπριακά της κυρίας Εύας, θα της χαρίσουμε ένα κυπριακό τραγούδι. Καλό απόγευμα και πάλι.

0: Χριστοσοσίκης. Η Νατάσα Αποφίλιου, κυρίες και κύριοι, έρχεται στο O2 Shepherd's Bush Empire in London, a well-known classic Greek singer with her back catalog of hits, Thursday, 7th of May, this Thursday, at the O2 Shepherd's Bush Empire. Tickets at ticketmaster.co.uk or visiting lgr.co.uk to get you to the tickets. Official radio partner for this event, London Greek Radio. Αυτή λοιπόν την Πέμπτη έρχεται στο Λονδίνο η Νατάσα Αποφίλιου στο O2 Shepherd's Bush Empire in London. Για εισιτήρια μπείτε στο lgr.co.uk και θα σας οδηγήσουν πως θα πάρετε τα εισιτήρια σας. Να πούμε ότι επίσημος ραδιοφωνικός χορηγός είναι ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός του Λονδίνου, ο LGR. Αυτά, λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε. Έχουμε κάποια διαφημιστικά. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
2: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
3: Are you looking to sell your property in Cyprus? We purchase land, houses, flats, shops in Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos and Brodaras. Call Alex Stefanidis, UK mobile number 07697074655, Cyprus mobile number 00357992227246.
4: Ζητούνται προσάμεση αγορά οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 077 69 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 99 22 27 46.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Τα μάτια δεαλούρικα και πάλι ο Χρήστος ο Σίκης. Και νομίζω μου ήρθε όρεξη να ακούσουμε και άλλα κυπριακά. Παραμείνετε εδώ λοιπόν, εσείς που σας αρέσει η κυπριακή μουσική και τα τραγούδια. Θα σας πω τώρα για το Δήμος Continental, το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων. Ανακοινώνει ότι την Κυριακή που μας έρχεται 10 Μαΐου θα γιορτάσουν τα 55 χρόνια λειτουργίας του καταστήματος. Θα σας περιμένουν από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ για να σας κεράσουν. Εκεί, έξω από το κατάστημα, θα προσφέρονται μεζεδάκια από τα προϊόντα του καταστήματος. Θα προσφερθούν επίσης μπύρες δωρεάν από το κατάστημα. Θα υπάρχει μουσική, τραγούδι και χορός. Ένα μικρό πανηγυράκι λοιπόν θα στηθεί εκεί έξω από το κατάστημα και δωρεάν όλα για να τα δοκιμάσετε. Εν τω μεταξύ, εντός του καταστήματος θα πωλούνται όλα τα εμπορεύματα, όλα, με 15% έκπτωση. Μέσα στο κατάστημα λοιπόν όλα τα εμπορεύματα την Κυριακή 10 του μήνα θα πωλούνται σε έκπτωση 15% έκπτωση. Λοιπόν, αυτά. Επίσης θέλουν να ευχαριστήσουν τους πελάτες τους που τους στηρίζουν και τους εκτιμούν και μέσω εκείνων γίνονται πάντα καλύτεροι. Δήμος Continental λοιπόν στην διεύθυνση 8 Green Lanes Palmer's Green την Κυριακή που μας έρχεται 10 Μαΐου σας περιμένουν να σας κεράσουν. Μπείτε και στη διεύθυνση τους, την ιστοσελίδα τους www.dimos-continental.co.uk και θα βρείτε όλα τα εμπορεύματα εκεί. Επίσης να σας δώσω και το τηλέφωνο τους αν επιθυμείτε να τηλεφωνήσετε. Πάρτε τους τηλέφωνο στο 0208 889 2682. Χαιρετώ λοιπόν τον Μάριο και την Ειρήνη. Καλό απόγευμα παιδιά, να είστε καλά και θα τα πούμε την Κυριακή από κοντά. Με ζεδάκια θα τα δοκιμάσουμε όλα. Δεν θα αφήσουμε με ζεδάκι που δεν θα δοκιμάσουμε. Πανηγύρι εκεί έξω θα στηθεί. Μεγάλο πανηγύρι λοιπόν. Αυτά. Να τους χαρίσω και κυπριακό τραγούδι. Γιατί όχι, αφού πουλούν και κυπριακά εμπορεύματα, ατμόσφαιρα κυπριακή και ελληνική. Για να δούμε τι θα τους... Okay. Λοιπόν, νομίζω να τους χαρίσουμε το τραγούδι «Πιάστε κοπέλες στο χορό». Έτσι, να χορέψουμε εκεί έξω από το Δήμος Continental. «Πιάστε κοπέλες στο χορό, τώρα που έχουμε...»

Θέλω να σας πω λίγο για το τρίτο στη συνέχεια Bicommunal Cypriot Festival 2026. On 27th of April 26, the Bicommunal Cypriot Festival Committee in a hybrid meeting has decided and set to organize the BCF 26 Festival on Sunday, the 4th of October 2026. The BCF 26 will be held at the external grounds and also ground floor of the Greek Cypriot Community Center, Ella Grove, Wood Green, London N22 5HJ. The festival will start at 10 a.m. until 7 p.m. Enters will be free. I like to repeat this phrase. The external grounds, this is going to be at the external grounds of the and the floor of the Cypriot Community Center. Cypriot Community Center, Elam Grove, Wood Green, London N22 5HJ. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το τρίτο δικοινωτικό φεστιβάλ λοιπόν θα γίνει την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 εκεί στο Κυπριακό Κοινωνικό Κέντρο, στους εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους του Κυπριακού Κοινωτικού Κέντρου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ, με πολλά περίπτερα, πολλή μουσική, πολλά τραγούδια, χορούς, παιχνίδια για μωρά και πολλά και διάφορα. Αυτά. Λοιπόν, και εφόσον μιλάμε για Κυπριακό δικοινωτικό φεστιβάλ, το λοιπόν λέω να πάμε να ακούσουμε και τον τείχον των παλιότυχων, ένα τον ασπρογιάσω και την αγάπη την παλιάν, ένα την ολογιάσω.

Πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Wild Bee Honey, Άγρια Μέλισσα, πρώην Zorba the Greek. Νέα διεύθυνση λοιπόν του Θεοδόση Βασιλείου Κολοβού και του Πάνου, γνωστών επιχειρηματιών, με το ονομάστησε Wild Bee Honey, Άγρια Μέλισσα, βρίσκεται στο 14 Green Lanes, Palmer Green and 13 6JR και μπορείτε να πάρετε τον καφέ σας εκεί σε ένα ευχάριστο φιλικό περιβάλλον. Διαθέτουν όλα τα παραδοσιακά γλυκά και αλμυρά. Σας περιμένουν εκεί να σας εξυπηρετήσουν, κυρίες και κύριοι. Αυτά, 14 Green Lanes, Palmer Screen and 13 6JR, Wild Bee Honey, Άγρια Μέλισσα. Να τους χαρίσουμε και το επόμενο τραγούδι. Εδώ είμαστε.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 93 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
1: Έχετε ανεπιθύμητους τους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
2: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers to superbikes, pinball and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
3: Νατάσα Μποφίλιου, live, 5η 7 Μαΐου, O2, Shepherd's Bush Empire. Μια παράσταση των Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Νατάσα Μποφίλιου, μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες ερμηνεύτριες της Ελλάδας, έρχεται στο Λονδίνο για μια εκρηκτική συναυλία. Νατάσα Μποφίλιου, live, προπόληση Ticketmaster, επίσημος ραδιοφωνικός συνεργάτης London Greek Radio.
4: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
0: Δημητρίου and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.

Να η πόρτα και ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Κώστας Οικονομόπουλος και όπου και αν πας. Όμορφο τραγούδι. Και θέλω να σας πω και πάλι για το γνωστό σας κατάστημα Δήμος Continental, με ποικιλία κυπριακών και ελληνικών προϊόντων, το οποίο ανακοινώνει ότι αυτή την Κυριακή που μας έρχεται, 10 Μαΐου, θα γιορτάσουν τα 55 χρόνια λειτουργίας του καταστήματος. Θα σας περιμένουν από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ για να σας κεράσουν. Βεβαίως, εκεί έξω από το κατάστημα θα προσφέρονται μεζεδάκια από όλα τα προϊόντα του καταστήματος. Θα προσφερθούν επίσης μπύρες δωρεάν από το κατάστημα. Θα υπάρχει μουσική, τραγούδι και χορός. Ένα πανηγύρι λοιπόν θα γίνεται έξω από το κατάστημα, δωρεάν όλα για να δοκιμάσετε. Επίσης ευχαριστούν τους πελάτες τους που τους στηρίζουν και τους εκτιμούν και μέσω εκείνων γίνονται ακόμα καλύτεροι. Δήμος Continental, στην διεύθυνση 8 Green Lanes, Palmer Green. Αυτή την Κυριακή λοιπόν μας έρχεται 10 Μαΐου, σας περιμένουν για ένα κέρασμα και μέσα στο κατάστημα όλα τα εμπορεύματα θα πωλούνται με 15% έκπτωση. Όλα τα εμπορεύματα λοιπόν μέσα στο κατάστημα θα πωλούνται για 15% έκπτωση. Έξω από το κατάστημα, το κέρασμα είναι δωρεάν. Και θα υπάρχει, όπως έχω πει, μουσική, τραγούδι και χορός. Θα γίνει ένα πανηγύρι, θα περάσουμε καλά. Θα είμαι και εγώ εκεί, θα είμαστε εκεί σαν LGR και το Hellenic TV θα είναι εκεί. Έτσι, λοιπόν, να βρεθούμε εκεί την Κυριακή από τις 5 μέχρι και τις 9 το βράδυ για να περάσουμε καλά. Αυτά. Λοιπόν, λέω να τους χαρίσουμε και το επόμενο τραγούδι. Είναι μέρα χαράς και θα είναι μια μέρα χαράς εκεί. Να περάσουμε καλά όλοι μας, κυρίες και κύριοι.

0: πολύ όμορφο τραγούδι. Και για να δούμε, έχουμε χρόνο να ακούσουμε και το τραγούδι της εβδομάδας, το οποίο είναι έτοιμο εκεί. Είναι το τραγούδι της Νατάσας Θεοδωρίδου, το Φορτηγό, παρακαλώ. Record of the Week.
1: LGR, London Greek Radio's Record of the Week.

Record of the Week, λοιπόν, το τραγούδι της εβδομάδας, η Νατάσα Θεοδωρίδου. Θέλω να χαιρετήσω την κυρία Άλλη που είναι μαζί μας. Καλό σας απόγευμα, κυρία Άλλη μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και το επόμενο τραγούδι είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσει. Είναι στη μουσική του Κύπρου Χαραλάμπους και το άρωμά σου. Πάμε.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: To Keir Starmer is warning Iran that efforts to stir up violence and hatred in the UK will not be tolerated. It comes as there's suspicions Tehran could be backing anti-Semitic attacks.
3: Iran, or to any other country that might seek to foment violence, hatred or division, is that it will not be tolerated. That is why we're fast-tracking legislation to tackle these malign threats.
2: The Prime Minister told leaders of community groups, senior government ministers and police chiefs that there would be consequences if Iran was found to be behind some of the incidents. A British crew member who became unwell after a suspected hantavirus outbreak on a cruise ship in the Atlantic Ocean is to be medically evacuated. They are said to need urgent medical care after having acute respiratory symptoms. And tickets to see Academy Award-winning actress Kate Blanchett in a new National Theatre will go on sale this May. The Australian actress will star in the world premiere of Benedict Andrews' new production, Electra/Persona. That's the latest from Radio News Hub. I'm Tanita Sims.
4: The value of gold and silver has gone galactic, and Fairgold have paid out millions for your gold, jewellery and watches. All valuations and postage are free, trackable and insured. And on the same day we receive your items, we provide you with an offer and pay you by bank transfer in as little as 15 minutes. So visit fairgold.co.uk or text YES to 80800 free of charge from any UK mobile.
5: Στον LGR δεν ξέρουμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.
1: LGR, London Greek Radio. In the mix.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, διαβάζουμε αγγελία θανάτου. Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της αγαπημένης μας Αφροδίτης Ηρακλέους Κάττος το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 σε ηλικία 93 ετών. Καταγόταν από την πόλη Μόρφου της Κύπρου. Αφήνει πίσω δύο γιους, τον Άνδρο και τον Πάνο, την θυγατέρα της Γιαννούλα, τον γαμπρό της Έργαν, την ύφη της Κριστίν, 8 εγγόνια, Χρήστο, Μάικολ, Κρέις, Μαρία, Κρίστοφερ, Γεωργία, Λίον, Ζακ, 3 δισέγγωνα και πολλούς άλλους συγγενείς και φίλους. Η κηδεία της θα γίνει την Παρασκευή 15 Μαΐου 2026 από την Εκκλησία Αγίων Πάντων, Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία, Camden Street, London NW10JA, στις 12 η ώρα το μεσημέρι, και η ταφή της θα γίνει στις 2 η ώρα μετά το μεσημέρι στο Old Paddington Cemetery, Willesden Lane, London NW6 7SD. Η παρηγοριά θα δοθεί στο σπίτι της κόρης της. Λουλούδια, αν επιθυμείτε, στείλτε τα στο Δημητρίου in English Funeral Directors, 131 έως 133 Middleton Road, N22 8NG. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια της αποθανούσης. Αιωνία της να είναι η μνήμη.
0: Εσύ έχεις κατεβάσει στο smartphone ή tablet σου την εφαρμογή του LGR, London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει πιο κοντά.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
7: Νύχτες σιωπή.

Έφτασε η ώρα λοιπόν να στείλουμε κάποιες χαιρετούρες, να χαιρετήσουμε, να στείλουμε μηνύματα σε καλούς φίλους ακροατές, καλούς συνεργάτες, καλούς ανθρώπους που μας στηρίζουν. Μεζόπολης, χαιρετώ όλους εκεί, την Μάγια, την Στέλλα και τον Κάζη. Καλό σας απόγευμα, πάντα καλή μαζί μας. Χαιρετώ το Άρωμα, τον κύριο Ανδρέα, την κυρία Λίτσα, την κυρία Μαρία και το υπόλοιπο προσωπικό εκεί. Να είστε όλοι καλά. Το ίδιο θα πω και για το Παπινώντας που είναι λίγο πιο κάτω. And I would like to say hello to everyone at Asteria, the boys and the girls at Cleaners Unite as well, both of them. Cleaners Unite and Asteria. Good afternoon to everyone. Thank you very much for your services. And I would like to say hello to Zurtos δίπλα, το Κίκης λίγο πιο πάνω, Κίκης Πούτσες, το Πόρνεο, εκεί λίγο πιο πάνω από το Κίκης, το Λευτέρης Μπέικερ στη γωνία, γεια σας, χαιρετώ την διεύθυνση και το προσωπικό. Χαιρετώ επίσης το Mom's Bistro, εκεί στο Middleton Road, τον κύριο Νάκη, την κυρία Άρτεμις και τον φίλο μου τον Roger Greg και τους υπόλοιπους εκεί. Να είστε καλά. Και να πω ότι πολύ σύντομα, αγαπητέ Νάκη, θα σου κάνουμε επίσκεψη, γιατί έρχεται ο καλός μου φίλος από την Κύπρο πολύ σύντομα, ο Πέτρος ο Βόρακος, και θα έρθουμε να πιούμε καφεδάκι. Λοιπόν, επίσης να μην ξεχάσω να πω hello στον Πανίκο, Πανίκος Δημητρίου, εκεί στο Middleton Road, και όλη την ομάδα του εκεί. Να είστε όλοι καλά. Και να τους χαρίσουμε το επόμενο τραγούδι. Βεβαίως, βεβαίως. Είναι ο Ζαχαρία λοιπόν. Η μουσική είναι του Κύπρου Χαραλάμπους. Τα ανύπνοτα τα μάτια σου.

Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. 15 λεπτά μετά τις 3 έχουμε να διανύσουμε ακόμα 45 λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ και συνεχίζουμε μέχρι τις 4 για να δω τον καιρό, γιατί μου φαίνεται λίγο έτσι ανεβασμένη η θερμοκρασία. Δηλαδή εδώ στο στούντιο είναι πολύ ανεβασμένη η θερμοκρασία. Για να δω, 16 βαθμοί Κελσίου. Επόμενο, ανέβηκε καλά. 16 βαθμούς, δεν υπάρχει μεν ο ήλιος εδώ τώρα, αλλά εντάξει, είναι λίγο ανεβασμένη η θερμοκρασία. Θα αρχίσει να κατεβαίνει γύρω στις 5 και από ό,τι έχουν τα πράγματα, στις 8 και 31 λεπτά που θα δει ο ήλιος, θα κατέβει στους 12 βαθμούς Κελσίου. Αυτά είναι τα νέα για τον καιρό. Θέλω να χαιρετήσω τον κύριο Ανδρέα και την κυρία Ελίζαπεθ εκεί στο heart to heart. Τι κάνετε, εύχομαι να είστε καλά. Επίσης θέλω να πω hello στον Τάσο, τον φίλο μου τον Τάσο, και τον Νίκ εκεί στο Nicholas Printers. Και να χαιρετήσω επίσης τον καλό μου τον φίλο τον Τόνι Θεοδόρου. Τι κάνεις Τόνι, χαίρομαι που πάντα είσαι μαζί μας και μας ακούς. Χαιρετώ επίσης όλους εκεί στο Cuisine Express, εκεί στο Southgate, τον Άρη και την παρέα του εκεί. Και θέλω να πω hello και στον καλό μου τον φίλο τον Γιώργο τον Μασό και την κυρία Ανδρούλα, και να ακούσουμε, λέω, Γιώργο Μασό. Ένα τραγούδι που τη μουσική και το μπουζούκι παίζει ο Μάικ Μινάς, παρακαλώ. Ο Μάικ Μινάς, ακούστε τον, είναι πολύ καλός μουσικός, και το ερμηνεύει ο Γιώργος ο Μασός. Καλό απόγευμα.

0: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.
1: Back to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
4: For 44 years, Cy Winefest has celebrated Cypriot culture in London. And this June, we are back. Cy Winefest 2026, the UK's renowned Cypriot cultural and wine festival. Join us for a weekend of incredible wines, authentic food, live entertainment, and a vibrant atmosphere for all ages. At the Decorium, Wood Green, on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June. And when the sun goes down, experience Cy Winefest After Dark, an evening of live entertainment and unforgettable energy. Get your tickets now at cwfexpo.co.uk. If you're a business looking to showcase your brand, limited exhibitor spaces are still available. Cy Winefest 2026. Two experiences, one unforgettable weekend. Event sponsors. Under the auspices of High Commission of Cyprus, main event sponsor, Stefan Phillips. Supporters, Rick, Loel, Hellenic TV, Alpha Bank, Argo Capital Management, Geor, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, Bolter & Co., C. Michael & Co., Sodap, Bubby Nondas, NNN Accountancy Services, Star Lettings & Estates. Media partner, Pi Media. Main media partner, LGR, London Greek Radio.
5: Are you looking to sell your property in Cyprus? We purchase land, houses, flats, shops in Larnaca, Limassol, Nicosia, Paphos and Brodaras. Call Alex Stefanidis, UK mobile number 07697074 65, Cyprus mobile number 00357992227 46.
6: Ζητούνται προσάμεση αγορά, οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 077 69 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 99 22 27 46.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Ελευθερία Ελευθερίου, Κύπρια Καλλιτέχνης, η οποία ζει και εργάζεται στην Ελλάδα ως επιτοπλίστων. Την είδαμε και εδώ στην γιορτή του Κρασιού πριν κάνα δύο χρόνια νομίζω. Λοιπόν, θέλω να χαιρετήσω τον Ντίνο τον Κυριακούλη, που τον είδα πριν κάνα δύο εβδομάδες και μιλήσαμε. Χαιρετώ λοιπόν Ντίνο και εσένα και την παρέα σου. Και ούτε τηλέφωνο δεν παίρνει, λέει. Ούτε τηλέφωνο με παίρνεις. Εδώ πάμε. Ντίνος Κυριακούλης.

Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω να χαιρετήσουμε κάποιους καλούς φίλους που είναι μαζί μας αυτή την ώρα. Θέλω να χαιρετήσω τον Τόνι Κυπριανού, τον Δώρο τον Μούλο, τον Τάσο τον Χάνα, τον Τζίμι Ανδρέας, τον φίλο μου, τον Πάνο Σαβίδη και την οικογένειά του, τον κύριο Αδάμο Παναγή. Και επίσης θέλω να χαιρετήσω όλους εκεί στο Κυπριακό Κυριωτικό Κέντρο, την κυρία Χριστάλα Ευδοκίμου, την κυρία Σούζη Κωνσταντινίδη, το προσωπικό όλο, τον Γιώργο, τον Ανδρέα, τον Κύρι, τον Μάμα, τον Λούι Σταυρή στο καφενείο κάτω, τον Κώστα, την Βικτόρια, γεια σου Βικτόρια, και την Μαρία που φτιάχνει τα πολύ εύγευστα φαγητά. Καλό σας απόγευμα, να είστε καλά και να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι, βεβαίως, με λίγα λόγια, είναι ο Νίκος ο Οικονομόπουλος. Πάμε.

0: Νίκος Οικονομόπουλος και για να δούμε, να χαιρετήσω θέλω όλους εκεί στο Βαρόσι Lefting Estates, τον Dr. Βασίλη Μαύρου και την ομάδα του εκεί. Πολλές ευχαριστίες, Dr. Μαύρου, για την στήριξη τόσων πολλών ετών. Το ίδιο θέλω να πω και για τον κύριο Μελή Ούρη και την κυρία Αναστασία Ούρης, εκεί στους δύο οίκους ευγυρίας, Αναστάσια Λότς και Autumn Gardens, και όλο το υπόλοιπο προσωπικό εκεί, καθώς θέλω να χαιρετήσω για τους σταμόνες, με πολλές ευχές πάντα να είναι καλά και να περνούν όμορφα. Επίσης, να χαιρετήσω την κυρία Δέσποινα στα δύο καταστήματα. Δέσποινα Σφού, τι κάνετε κυρία Δέσποινα μου, εύχομαι να είστε καλά. Καλές δουλειές εύχομαι. Και να χαρίσω σε όλους εσάς το τραγούδι που ακολουθεί. Είναι ένα πολύ όμορφο τραγούδι, μου αρέσει πάρα πολύ, με τη φωνή της Μαρίας Αναματερού.
1: Από την Ανατολή ως τη Δύση και από το Βορρά ως τον Νότο, οι πατρίδες αναπαύονται στον αιώνων της αιώρες. Ένας ήλιος για όλους χώρεσε σε μια φωταχτίδα και πίσω από την καγκελόπορτα έγνεψε του γιασεμιού να ανοίξει. Μοσχοβολούν οι στράτες. Κλείσε τα μαλλιά σου και ανάσαινε τον έρωτα.

0: Δεν είμαι εγώ πάντως. Δεν είμαι εγώ. Ο ψηλός. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται. Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι σε 10 λεπτά αλλαγή βάρδιας, 4 με 7 λοιπόν, θα είναι εδώ μαζί σας ο Μίστερ Ανδρέας Μιχαηλίδης, Drive Time, και μετά από τον Ανδρέα 7 με 10 σκάνδαλος για Κατερίνα Νεοκλέους, η οποία θα παραμείνει μέχρι τις 10 όπως έχω πει, και 10 με 1 non-stop ελληνικές επιτυχίες στο London Greek Radio. Και μετά πολλές μουσικές επιλογές έρχονται από την δισκοθήκη του σταθμού μας μέχρι αύριο το πρωί. Είναι Τετάρτη αύριο, και την Τετάρτη λοιπόν αύριο θα είμαι μαζί σας στις 10 ώρα το πρωί, ώρα Λονδίνου. Έτσι, να είστε μαζί μου, έχουμε πολλά να πούμε, πολλά να κάνουμε, να περάσουμε καλά. Αυτά, προς το παρόν σας αφήνω με λίγη μουσικούλα μέχρι τις 4 που θα είναι εδώ το Δελτίο Ειδήσεων, και άμεσο μετά ο Ανδρέας Μιχαηλίδης. Να έχουμε υγεία, που είναι το σημαντικότερο, υγεία το σημαντικότερο, και λίγη αγάπη, έτσι να δίνουμε και να παίρνουμε αγάπη. Τι άλλο να πούμε? Bye bye.
1: Ακούτε το Βασίλη Παναγή στο London Greek Radio, το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

0: 6 λεπτά μετά τις 4. Εύχομαι να είστε όλοι καλά όπου και αν είστε αυτή την ώρα. Hope you had a great bank holiday weekend.
1: Ψάχνω μέσα σου τα βράδια να με βρω.
0: Back to work.
1: Ήδια σε ρωτώ. Πες μου τι νιώσα.
0: Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Βασίλη Παναγή που ήταν εδώ μαζί σας. Εμείς εδώ μέχρι και τις 7 παρέα. Αντρέας Μιχαηλίδης στα τεξ. Πολύ μουσική, λίγο πλα πλα σήμερα. Sit back, relax, enjoy the sounds of London Greek Radio. Καλησπέρα σας. Εμείς απλά δυναμώνουμε εντάσεις εδώ. Από όπου και αν είστε, στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο. LGR, ζωντανά και δυνατά, οι μεγαλύτερες και πιο καυτές επιτυχίες παίζουν μόνο εδώ. Για πάμε, 5 του Μάη σήμερα.

Πάμε εδώ στο ρυθμό. Just gone 32 minutes past 4. Taking you through till 7 p.m. London Greek Radio. Μιχαηλίδη στα τεξ. Τι άλλο θέλετε? Πολύ μουσική σήμερα. Λίγο μπλα μπλα. The very best music coming your way.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: quiz στο LGR.
1: 4 λεπτά πριν τις 5, στις 5 ακριβώς ειδήσεις. Εμείς εδώ συνεχίζουμε τη μουσική μας εκπομπή.

0: Τζάλα! Στα 20 λεπτά μετά τις 5. Short commercial break, we'll be right back.
1: To the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
2: Have you got uninvited guests, bugs, rodents, and creepy crawlies turning your home or business into theirs? Call Target Pest Control for fast, friendly service. Kick pests out. We deliver trusted pest control for domestic and commercial properties across London, Essex, Kent, and Hertfordshire. Ask about products that are safe for children and pets. Honest pricing, friendly, fast service. Call or WhatsApp us today for same day appointments. On 07394 872 908, and on our website www.targetpest.co.uk. Intercepting pests, ensuring safety.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκιβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα? Πέστε Andrews Shipping and Forwarding και άστε τα όλα σε μας. Andrews Shipping and Forwarding, Unit 26, Riverwalk Business Park. Τηλέφωνο 8805-5588. Andrews Shipping and Forwarding. Για πάνω από 50 χρόνια σας εξυπηρετούν.
4: Νατάσα Μποφίλιου, live, 5η 7 Μαΐου, O2, Shepherd's Bush Empire. Μια παράσταση των Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Νατάσα Μποφίλιου, μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες ερμηνεύτριες της Ελλάδας, έρχεται στο Λονδίνο για μια εκρηκτική συναυλία. Νατάσα Μποφίλιου Live. Προπόληση Ticketmaster. Επίσημος ραδιοφωνικός συνεργάτης London Greek Radio.
5: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Doni Photography.
6: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
7: Dimitriou and English Funeral Directors. 020-88-89-98-88. We are here to help.
1: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

Just gone, half five. Πολύ μουσική, λίγο μπλα μπλα. That's how we do right here. It's Tuesday Drive. Ανδρέας Μιχαηλίδης στα τέξ. Δυναμώστε εντάσεις. Well, it's a May already. Let's go.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: The Clissold Arms is an award-winning gastropub in Muswell Hill, serving authentic Greek cuisine with a friendly service. Enjoy fresh homemade Greek food in our main restaurant or experience our fresco dining in our all-year-round heated garden. With three private rooms hosting up to 150 diners, we will make any occasion memorable for you and your guests. The Clissold Arms is open daily from midday to midnight and is at 105 Fortis Green, Muswell Hill. For bookings and event inquiries, please call the Clissold Arms on 0208 444 4224. That's 0208 444 4224. The Clissold Arms, the home of the Kinks.
2: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020-888-99-888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα.

0: Stefanidis, UK mobile number 07697074 65. Cyprus mobile number 00357992227 46.
1: Ζητούνται προσάμεση αγορά, οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα. Στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 077 69 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 99 22 27 46.
2: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Πάμε μέχρι τις 7 εδώ. More great tunes coming your way.
1: Ο Αντρέας Μιχαηλίδης στο LGR.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Αρχάγγελος, νέο γραφείο κηδιών. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση της κηδείας των αγαπημένων σας προσώπων με διακριτικότητα και σεβασμό στις επιθυμίες σας. Η Μαρία, με 20 χρόνια πείρα, είναι στη διάθεσή σας για να σας συμβουλεύσει και να σας καθοδηγήσει στις δύσκολες αυτές στιγμές. Τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά όλο το 24ωρο. Αναλαμβάνουμε επίσης μεταφορά σε Κύπρο και Ελλάδα. Βοηθούμε με αιτήσεις στο DSS. Μπορούμε να σας επισκεφτούμε στο σπίτι σας. Απλά τηλεφωνήστε μας στον αριθμό 0208 804 6000 και αφήστε τη φροντίδα στα έμπειρα χέρια της Μαρίας. Αρχάγγελος.
2: For 44 years, Cy Winefest has celebrated Cypriot culture in London. And this June, we are back. Cy Winefest 2026, the UK's renowned Cypriot cultural and wine festival. Join us for a weekend of incredible wines, authentic food, live entertainment, and a vibrant atmosphere for all ages. At the Decorium, Wood Green, on Saturday the 6th and Sunday the 7th of June. And when the sun goes down, experience Cy Winefest After Dark, an evening of live entertainment and unforgettable energy. Get your tickets now at cwfexpo.co.uk. If you're a business looking to showcase your brand, limited exhibitor spaces are still available. Cy Winefest 2026. Two experiences, one unforgettable weekend. Event sponsors. Under the auspices of High Commission of Cyprus, main event sponsor, Stefan Phillips. Supporters, Rick, Loel, Hellenic TV, Alpha Bank, Argo Capital Management, Geor, Atlantic Lodge, Sewardston Park Cemetery, Bolter & Co., C. Michael & Co., Sodap, Bubby Nondas, NNN Accountancy Services, Star Lettings and Estates. Media partner, Pi Media. Main media partner, LGR, London Greek Radio.
3: Come to the Brunswick Centre next to Russell Square Tube Station, one of London's open-air leisure, dining and shopping destinations. Just a five-minute walk from Euston, King's Cross and St Pancras, the Brunswick Centre has something for everyone, from ages 3 to 93. Choose from a tempting mix of restaurants and cafes. The brand new Apollo restaurant, serving exquisite Cypriot cuisine, plus Joe and the Juice, Nando's, Beck's Coffee, Slim Chickens, Nostimor, GBK, Riding House, Starbucks, Gale's Bakery, Waitrose, Trudan Bubble Tea, Itsu, Leon, Amarina's Gelato, T4, Smoothie Factory, and more. Feeling playful? Head to Funland Amusements for non-stop excitement. From dancing to music games, Jurassic Park and Transformers, to super bikes, pinball, and driving games. Fun for the whole family. And don't miss the Brunswick Art Gallery, showcasing local and international talent and available for private hire. The Brunswick Centre. Entertainment, shopping, dining, cinema, art, culture. All in one unforgettable London destination next to Russell Square Tube Station. Come for the food, stay for the fun and make a day of it at the Brunswick Centre.
4: Νατάσα Μποφίλιου, live, 5η 7 Μαΐου, O2, Shepherd's Bush Empire. Μια παράσταση των Θέμη Καραμουρατίδη και Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Νατάσα Μποφίλιου, μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες ερμηνεύτριες της Ελλάδας, έρχεται στο Λονδίνο για μια εκρηκτική συναυλία. Νατάσα Μποφίλιου Live. Προπόληση Ticketmaster. Επίσημος ραδιοφωνικός συνεργάτης London Greek Radio.
0: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.
1: Ο Αντρέας Μιχαήλ.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

χωρίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι.

0: music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικός σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε.
2: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
3: Cocorico Italiano Restaurant in Whetstone N20 with a new menu of Italian dishes, fresh pasta, risotto, real Italian pizza and desserts, all in a comfortable environment. The team at Cocorico will welcome you at 1314 to 1316 High Road, London N20 9HJ. Contact 0208 445 1188. Visit cocoricoitaliano.com.
4: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: 465, Cyprus mobile number 00357992227 46.
1: Ζητούνται προς άμεση αγορά οικόπεδα, σπίτια, διαμερίσματα, καταστήματα. Στη Λάρνακα, Λεμεσό, Λευκοσία, Πάφο και Πρωταρά. Καλέστε τον Άλεξ Στεφανίδη στο 077 69 707 465 ή τηλέφωνο Κύπρου 00357 99 22 27 46.
2: London Greek Radio. It's never been more important to let customers know you're open for business. Advertising on London Greek Radio has never been better value. From simple show branding to multi-platform partnerships, we can help. So email info@lgr.co.uk or call 0208 349 6963 to find out more. Our listeners are waiting to hear from you. Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.
3: Η Κατερίνα Νεοκλέους στο LGR.

0: You're listening to LGR live on 103.3 FM on DAB, online, and via our free Apple and Android apps. So now listen in fantastic quality.
1: Αποκτήστε την ανανεωμένη εφαρμογή του London Greek Radio, διαθέσιμη για iPhone, iPad και Android, που πλέον σας παρέχει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Απλά επισκεφτείτε το App Store και κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή του London Greek Radio για να μας ακούτε από όπου και αν είστε.

0: αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σου. LGR. Ο ρυθμός της καρδιάς σου.
1: Ακούτε την Κατερίνα Νεοκλέους στο London Greek Radio. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Αν σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, εσύ πες τους, ακούω London Greek Radio 103,3. Το ελληνικό ραδιόφωνο του Λονδίνου.

Αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ που μου λες ντροπή σου, δεν σε συγχωρώ. Μα να κρύψω την αλήθεια δεν μπορώ, ούτε και να

0: You're listening to LGR live on 103.3 FM on DAB, online, and via our free Apple and Android apps. So now listen in fantastic quality.
1: Αποκτήστε την ανανεωμένη εφαρμογή του London Greek Radio, διαθέσιμη για iPhone, iPad και Android, που πλέον σας παρέχει περισσότερες δυνατότητες από ποτέ. Απλά επισκεφτείτε το App Store και κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή του London Greek Radio για να μας ακούτε από όπου και αν είστε.

0: GR, the heartbeat of the Greek community.
1: Ωραία, μας θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: to the music in moments. This is LGR, London Greek Radio.
1: Οι πιο όμορφες αναμνήσεις σας είναι ένα κλικ μακριά. Άννα Αντώνη Photography. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας, είμαστε δίπλα στην κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Στους αραβώνες ή στον γάμο σας, στη βάφτιση του παιδιού σας ή σε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Εσείς βάζετε το χαμόγελο και εμείς τον επαγγελματισμό μας. Άννα Αντώνη Photography. Καλέστε μας στο 077 10 130 311 ή βρείτε μας στο annaantoni.com. Anna Antoni Photography.
2: Need a carpet, vinyl or laminate flooring, or even a solid wood floor? Then you need PJ Flooring. We have over 40 years of experience with a huge range of floor coverings, and we only use the best brands, so you can be assured of quality and service. We're open 6 days a week. We'll even visit your home or office for a free quotation, and we'll even leave you some samples too. Call 0208 360 0153 or go to pjflooring.com. PJ Flooring, your domestic and commercial flooring specialists, helping you style your property from the floor up.
3: Θα στείλετε αυτοκίνητο, πράγματα για το σπίτι, εμποροκυβώτια ή άλλο φορτίο στην Κύπρο, Ελλάδα ή κάπου αλλού? Μετακομίζετε σε άλλη πόλη, σε οποιαδήποτε χώρα?

Nice little uplifting number there from Stan or Bourvier. Next up, feeling the love for this next one. Το επόμενο τραγουδάκι είναι για την κόρη του Ηλία Γεωργίου που γιορτάζει με τον άντρα της. Χρόνια τους πολλά για το anniversary τους. Επίσης χαιρετισμού σε όλο το κοινοτικό του Άγιο Δημητρίου. Σε εμάς εδώ στο Αργία, στην Παρίκια. Σε ευχαριστούμε.

Γεωργία Τζούτς, τη Δελίζη Μπέκικα. Doing us almost to the end of tonight's show. Still one more song for you, courtesy of Onirama. That's going to bring us to a close. Top of the hour, the latest news headlines and then more music taking you right through till tomorrow morning. Μένα Κατερίνα Κλέος. Θα κλείσουμε αυτήν την εκπομπή for tonight's Scandalous. Back next week, Tuesdays from 7. But before then, I'll be with you λίγο πριν και μετά το μεσημέρι on Friday and on Saturday afternoon με μια αγγαλιά τραγούδια from 2 p.m. Μένα Κατερίνα Κλέος. Keep well, keep safe, keep it scandalous. Γεια σας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3. Μας φέρνει.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

αμάξια. Σκέφτομαι πως υπάρχεις και θέλω να έρθω εκεί κοντά. Τίποτα

Ζούμε μόνο από μουσική. Ξέρουμε και από διαφήμιση. Αν έχετε μια μικρή ή μεγάλη επιχείρηση και θέλετε να την αναπτύξετε δυναμικά και οικονομικά, καλέστε στο 0208 349 6950 και το εμπορικό μας τμήμα θα αναλάβει τη διαφημιστική καμπάνια σας από την αρχή ως το τέλος. Διαφημιστείτε εδώ. LGR. Κοντά σας μουσικά και διαφημιστικά. Τηλέφωνο 0208 349 6950.

0: is LGR, London Greek Radio.
1: Δημητρίου in English. Διοργανωτές τελετής κηδείων. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Προσφέρουμε μία απρόσκοπτη, επαγγελματική και συμπονετική υπηρεσία. Εάν κάποιος δικό σας έχει αποβιώσει και χρειάζεστε συμβουλές, είμαστε διαθέσιμοι 24 ώρες την ημέρα στο 020 888 99 888. Έχουμε 30 χρόνια εμπειρίας στη δημιουργία όμορφων αναμνήσεων και τελικών αποχαιρετισμών. Επιβλέπουμε τις κηδείες για οικογένειες κάθε προέλευσης και πολιτισμού. Η πλήρως εκπαιδευμένη ομάδα μας δεσμεύεται να παρέχει τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα εξυπηρέτησης και φροντίδας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Μπορείτε να βρείτε συμβουλές και χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας www.d-e.co.uk. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Ψάχνετε για ένα πεντακάθαρο σπίτι ή ένα λαμπερό χώρο εργασίας? Καλέστε την Cleaners United, τους αξιόπιστους ειδικούς καθαρισμού που εξυπηρετούν το Βόρειο Λονδίνο και το Hertfordshire. Προσφέρουμε επαγγελματισμό και αξιοπιστία με χαμόγελο. Είτε πρόκειται για βαθύ καθαρισμό κατοικιών, τακτικό καθαρισμό, είτε για εμπορικά συμβόλαια. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Εμείς στην Cleaners United κάνουμε περισσότερα από απλό καθάρισμα. Χρειάζεστε βοήθεια με τα ψώνια, τη συντροφιά ή τις καθημερινές εργασίες? Οι έμπιστοι οικιακοί βοηθοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν και να φωτίσουν την μέρα σας. Διατίθενται καθαριστές και οικιακές βοηθοί που μιλούν ελληνικά και αγγλικά. Καμία ακαταστασία πολύ μεγάλη, καμία λεπτομέρεια πολύ μικρή. Καλέστε τώρα στο 077 89 31 49 993 και 075 68 30 42 04 ή cleanersunited.co.uk.
2: Έχετε ανεπιθύμητους επισκέπτες, έντομα, τροκτικά ή άλλα ανατριχιαστικά παράσιτα που μετατρέπουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας σε δικό τους χώρο? Καλέστε τώρα την Target Pest Control. Γρήγορη, φιλική και άμεση εξυπηρέτηση. Διώχνουμε τα παράσιτα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Αναλαμβάνουμε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους σε όλο το Λονδίνο, το Essex, το Kent και το Hertfordshire. Ρωτήστε μας για προϊόντα, ρωτήστε μας για λύσεις, ασφαλείς για παιδιά και κατοικίδια. Προσφέρουμε σωστή σχέση ποιότητας τιμής και άμεση ανταπόκριση. Κλείστε ραντεβού σήμερα. Στείλτε μας μήνυμα στο WhatsApp ή καλέστε στο 073 94 87 29 08. Περισσότερα στο targetpest.co.uk. Target Pest Control. Γιατί η ασφάλειά σας είναι η προτεραιότητά μας.
0: Back to more of the music you want to hear. This is London Greek Radio.

0: αγαπημένος σου ελληνικός σταθμός στα social media. Ακολούθησέ μας στο Instagram και στο TikTok, βρες μας στο Twitter και κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook. London Greek Radio.
1: Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπιθιόν σου έχω. Νουκα, φρακάσω. No alimite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω.

London Greek Radio. Όλη μέρα οι Master Tempo ακούνε φανατικά. Έλα μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του Master Tempo